Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: DRS. DRS on Friday.
1: DRS.
2: You are my reason to live.

This is your guy living in a circus. Bitch, man.

0: DRS.
1: DRS
0: on Friday.
2: DRS.
0: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up. Wake up.
0: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3.

0: DRS on Friday.
1: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-223. Και www.jackiapavlairaklio.gr.
4: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
0: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up! Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
5: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
4: Ε, τι είπες?
5: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
6: Τώρα με ακούς?
4: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
7: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
9: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
9: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
10: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
10: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
9: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούργια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
11: Με εμπειρία και τεχνογνωσία, ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
12: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
13: Όχι, πήγα σε γραφείο.
12: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
13: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
12: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
13: Ναι, είναι.
12: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
14: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Καλημέρα στον DRS.

sexy.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
1: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
6: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
7: Συγγνώμη!
8: Παρακαλώ!
7: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
8: Ναι, ναι!
7: Ευχαριστημένος!
8: Πολύ!
7: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
8: 197!
9: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Και τώρα.
14: Actually.
13: Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
15: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
1: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
2: Καλημέρα στον DRS.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

SFM. Το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 28 10 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

0: DRS. DRS on Friday. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58, Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
3: Ποια?
2: Αυτή που σου έκανε like.
3: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
2: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
3: Τέλεια! Να βλέπω και τα like.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
5: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
6: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ γιαγιά ακούς.
6: Ε, τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
9: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
11: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
12: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3. Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
15: Καλημέρα φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 10 για σήμερα Παρασκευή. Πάμε να κλείσουμε έτσι δυναμικά αυτή την εβδομάδα για αυτό το πρωινό. Συντονιστείτε και σήμερα.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα και αυτό το πρωινό όπως πάντα. Δευτέρας και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.
3: Καλημέρα στον DRS.

0: Διαχρονικές Summer επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξει πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα τη όρασή σα στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεω, με 42 χρόνια εμπειρία στο χώρο τη οπτική και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένου πελάτε.
4: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
6: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
5: propertymarket.gr. Για την πώληση, την διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
6: Η Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
7: Αλήθεια? Και για στολισμό?
8: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
7: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
8: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: 195 ήπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
11: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS-FM 95.3.
14: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: Λίγο μετά τις 10:30 εδώ στον DRS, Παρασκευή σήμερα, κλείνουμε έτσι δυναμικά την εβδομάδα για αυτό το πρωινό. Οι επιλογές σας παίζουν εδώ όπως πάντα, 95,3 DRS και οι κορυφαίες επιλογές από τα 80s αλλά και 90s.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες. Yo.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ γιαγιά ακούς.
2: Τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
8: Τι φωνάζεις?
7: Γιατί, τι έγινε?
8: Είμαι στο Frank Burger.
7: Και?
8: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
7: Και?
8: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
7: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
8: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίη τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
7: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
8: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
7: Ζεις εμπειρία.
8: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
5: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
8: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Τσοκομπίκ, από τη Fresh Snack.
5: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
5: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
14: Λίγο μετά τις 11, Παρασκευή σήμερα, DRS, επιλογές, Γιάννης Τζανετής. Πάμε μουσικά ως και τις 12, με αυτά που αγαπήσαμε, με αυτά πάντα που αγαπάμε από τις κορυφαίες δεκαετίες.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 953 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το

0: DRS. DRS on Friday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
4: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
1: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
1: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
5: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
5: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
1: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούρια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
6: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
8: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
9: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς.
8: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
9: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
8: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
9: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
8: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
10: Συγγνώμη!
11: Παρακαλώ!
10: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
11: Ναι, ναι!
10: Ευχαριστημένος!
11: Πολύ!
10: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
11: 197!
12: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
13: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
14: Και πού είναι τώρα?
13: Μέσα. Άνοιξε και δες.
14: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
13: Τι πόρτες?
14: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
13: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
15: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
16: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
15: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
16: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Τσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
15: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
17: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
18: Όχι, πήγα σε γραφείο.
17: Σε γραφείο, λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
18: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
17: Οι χοχλοί αυτοί, τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
18: Ναι, είναι.
17: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
19: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
20: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
21: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
22: Λίγο μετά τις 11.30, DRS 95.3, για σήμερα Παρασκευή. Πάμε τελική ευθεία ως και τις 12. Λίγο μετά τις 12 έρχεται ο DJ Henry σε ένα radio mix ως και τις 1. Εσείς μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 λεπτά μας χωρίζουν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά σας.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

0: DRS. DRS on Friday. 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
4: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
5: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
6: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
5: Κυριακή απόγευμα.
6: Μα πάω στο Let's Wash, μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
5: Και δεν μου λες, βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
6: Μα χαρά μου. Στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλύσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε. Τι λες?
5: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
6: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
5: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
7: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
6: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
6: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
6: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
6: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
6: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
10: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
11: Ποια?
10: Αυτή που σου έκανε like.
11: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
10: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
11: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
12: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113 με 115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
13: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
14: And now, the best mix of music all day.
15: DRS-FM 95.3.
16: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το

0: DRS. DRS on Friday. Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
4: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
5: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
6: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
5: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
8: Yeah.
7: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: 195 ήπι, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
12: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
6: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
5: Ε, τι είπες?
6: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
7: Τώρα με ακούς?
5: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
8: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας 3Sound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
11: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
10: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
11: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
12: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθεάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας σημαίνει MagicNet.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.

Παρουσιάζει 80s 90s Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80's 90's, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80's αλλά και 90's. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80's 90's στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
4: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
5: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
6: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
5: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
7: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
1: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
1: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
8: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
8: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
1: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στη Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούργια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
10: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
11: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
12: Και πού είναι τώρα?
11: Μέσα, άνοιξε και δες.
12: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
11: Τι πόρτες?
12: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
11: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
13: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
14: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
13: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
14: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
13: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σερτοπόρτα.
15: Συγγνώμη!
16: Παρακαλώ!
15: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
16: Ναι, ναι!
15: Ευχαριστημένος!
16: Πολύ!
15: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
16: 197!
17: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
18: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
19: And now, the best mix of music all day.
20: Turn it. DRS FM 95.3.

Project παρουσιάζει 80s 90s Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το

0: DRS. DRS on Friday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
4: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
5: Ποια?
4: Αυτή που σου έκανε like.
5: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
4: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
5: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
6: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
3: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
7: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
8: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μουράκης.

0: Family Project παρουσιάζει 80s 90s Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το

0: DRS. DRS on Friday.
1: 195 ύπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
2: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
6: Όχι, πήγα σε γραφείο.
5: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
6: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
5: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
6: Ναι, είναι.
5: Λοιπόν, αφεντικό,

0: 79-400.
1: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς.
1: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
2: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
1: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
1: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
3: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
4: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
3: Ε, τι είπες?
4: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
5: Τώρα με ακούς?
3: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
6: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
7: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
8: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
9: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
10: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
11: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
10: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS-FM 95.3.
15: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 28 10 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9

0: DRS. DRS on Friday. Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
4: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
4: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
3: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
6: Κυριακή απόγευμα?
3: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
6: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
3: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
6: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
3: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
6: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
7: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
3: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Yeah.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
3: Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Συγγνώμη!
6: Παρακαλώ!
5: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
6: Ναι, ναι!
5: Ευχαριστημένος!
6: Πολύ!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
6: 197!
7: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
8: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
9: Αλήθεια? Και για στολισμό?
10: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
9: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
11: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
12: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
12: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
11: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούρια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
13: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου έχει αφήσει τα παιδιά.
14: Και πού είναι τώρα?
13: Μέσα, άνοιξε και δες.
15: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
13: Τι πόρτες?
15: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
13: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
15: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
14: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
15: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
14: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
15: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
20: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
21: Yeah.
20: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
21: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
20: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
21: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
20: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
21: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
20: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
21: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
20: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
22: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
23: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
24: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
25: And now, the best mix of music all day.
26: DRS-FM 95.3.
27: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρν.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
4: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνο Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
6: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
7: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
7: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS FM 95.3.
11: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
12: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRS FM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: 195 ήπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
4: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
5: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
6: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
5: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
6: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπο γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
10: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
14: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80's 90's, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80's αλλά και 90's. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80's 90's στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
2: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
2: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
3: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
3: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
2: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούργια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
4: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
5: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
3: Τρίτο ημίωρο στον DRSFM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

0: DRS. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Αβί Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αβί Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αβί Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνο σου τους πάλεψες.
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο, λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή. Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Συγγνώμη!
5: Παρακαλώ!
4: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
5: Ναι, ναι!
4: Ευχαριστημένος!
5: Πολύ!
4: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
5: 197!
6: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
7: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
8: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
9: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
10: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
11: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
10: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
12: Αλήθεια? Και για στολισμό?
13: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
12: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
13: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: And now, the best mix of music all day.
15: DRS-FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
16: Τελευταίο μισάωρο εδώ στον DRS. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Μαζί θα συνεχίσουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: Memories of my desire. Memories of my desire. Memories of my desire. My desire.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS on Friday.
1: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
2: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
3: Τι φωνάζεις?
2: Γιατί, τι έγινε?
3: Είμαι στο Frank Burger.
2: Και?
3: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
2: Και?
3: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
2: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
3: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίη τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
2: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
3: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
2: Ζεις εμπειρία.
3: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
4: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
3: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
5: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
3: Ποια?
5: Αυτή που σου έκανε like.
3: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
5: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης, να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
3: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
4: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
6: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
8: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
9: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
10: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
9: Κυριακή απόγευμα?
10: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
9: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
10: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
9: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
10: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
9: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
11: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρωί Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
10: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
12: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την Κρητική η φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. με τον αέρα του τόπου της.
10: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
13: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
14: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
10: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
13: Μπαίνουμε λοιπόν.
10: Μπήκαμε.
15: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
10: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Για τις επόμενες 2 ώρες.
19: Αργύρης Μιτσέλης.
20: Αργύρης Μιτσέλης.
19: DJ Mix.
20: DJ Mix.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένω.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Μέσα, άνοιξε και δες.
2: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
1: Τι πόρτες?
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
1: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
2: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
3: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
2: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
3: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
2: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
4: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
6: Yeah.
5: Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
9: Αλήθεια? Και για στολισμό?
10: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
9: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220. Και www.jackiapavlairaklio.gr.
12: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
13: Εσύ γιαγιά ακούς?
12: Ε, τι είπες?
13: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
14: Τώρα με ακούς?
12: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
15: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
16: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Παιδιάδος 8, Ηράκλειο. τηλέφωνο 2810-286-686.
17: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
18: And now, the best mix of music all day.
19: DRS FM 95.3.
20: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένω.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS on Friday.
1: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
1: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Μισό λεπτό. Ποια είναι αυτή?
8: Ποια?
7: Αυτή που σου έκανε like.
8: Αγάπη μου, ούτε καν τη βλέπω καλά χωρίς γυαλιά.
7: Να πας στα οπτικά Φασουλάκης να βλέπεις τα πάντα καθαρά.
8: Τέλεια. Να βλέπω και τα like.
9: Οπτικά Φασουλάκης. Μοντέρνα σχέδια, επώνυμα μπραντς, φακή επαφής, εξειδικευμένος έλεγχος όρασης και άνθρωποι που ξέρουν τι σου ταιριάζει.
10: Οπτικά Φασουλάκης. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 113-115 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-281-851.
11: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο MagicNet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας σημαίνει MagicNet.
12: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
13: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
12: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
13: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
12: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
13: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
12: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
14: 195 ήπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
15: καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3, το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Αργύρης Μιτσέλης.
19: DJ Mix. DJ Mix.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9.

0: DRS.
1: DRS. On Friday.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
4: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
5: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
6: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε. Συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
5: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 203355.
7: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
8: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
7: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
8: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
7: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
9: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
10: Τι φωνάζεις?
9: Γιατί, τι έγινε?
10: Είμαι στο Frank Burger.
9: Και?
10: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
9: Και?
10: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked

0: ή το fried chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
0: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
0: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
0: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
2: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
0: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
6: Αργύρης Μιτσέλης.
7: DJ Mix.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9

0: DRS on Friday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: Love Story Erotic Shop. Το μεγαλύτερο κατάστημα ερωτικών ειδών στην Ελλάδα. Στο www.lovespice.gr. Μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αφροδισιακά, ερωτικά παιχνίδια για κάθε γούστο. Σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Love Story Sensual Lingerie and More. Άμεση παράδοση με διακριτικότητα και εχεμήθεια σε όλη την Ελλάδα. Love Story. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 68, Αμουδάρα, δίπλα στο Κάντι Αμάρης και στο www.lovespice.gr. Τηλέφωνο 2810-376701. Love Story Erotic Shop. Μπείτε στο παιχνίδι.
4: And now, the best mix of music all day.
5: DRS FM 95.3.
6: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
7: Στην πρίζα.
6: Ακροατές. Στην πρίζα κι αυτοί.
7: Οκ. Okay. Πριζωθείτε κι εσείς.
8: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιοφώνου της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953 πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS on Friday.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Συγγνώμη!
3: Παρακαλώ!
2: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
3: Ναι, ναι!
2: Ευχαριστημένος!
3: Πολύ!
2: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
3: 197!
4: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
5: Αλήθεια? Και για στολισμό?
6: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
5: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
8: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνο σου τους πάλεψες.
9: Όχι, πήγα σε γραφείο.
8: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
9: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
8: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
9: Ναι, είναι.
8: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
10: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν, τσόκο μπικ από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
5: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
12: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον στον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
12: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
13: Best mix of music all day. DRS FM 95.3.
14: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο Disco προτάσεις.
15: Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
16: Okay, here we go.
15: Δεν παίζετε.
17: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.
1: Ηχορεύματα.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80's 90's, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80's αλλά και 90's. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80's 90's στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 28 10 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9

0: DRS. DRS on Friday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
4: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Έλα, πού είσαι? Σε παίρνω 10 λεπτά.
6: Τι φωνάζεις?
5: Γιατί, τι έγινε?
6: Είμαι στο Frank Burger.
5: Και?
6: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
5: Και?
6: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή?
5: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
6: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
5: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
6: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
5: Ζεις εμπειρία.
6: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
7: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
6: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
8: And now, the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.
10: Disco Sound. Disco Sound. On air. Τώρα, τώρα. Δίσκο και Ιταλό δίσκο προτάσεις. Φανκή ρυθμή καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει χορεύμα. Χορεύματα. Δεν παίζεται. Χορεύεται.
11: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας. Κάθε βράδυ, Δευτέρας και Παρασκευή, Γιάννη Τζανετή στην παρέα σας. Και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s αλλά και 90s. Ως και τις 10.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
0: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 953. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.

Παυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου λέγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκο Γλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
6: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
8: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS FM 95.3.
0: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-Disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
11: Okay, here we go.
0: Δεν παίζεται.
12: Λίγο μετά τις 9:30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s-90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s-90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
2: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 953.
1: Ηχορεύματα.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένουμε.

0: DRS. DRS on Friday.
1: Και τώρα. Τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.
3: Παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRSFM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική θα επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.
2: I don't know, and I don't understand, why can't a man

0: Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810-240-946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Να είστε εκεί.
1: Την μουσική επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90.

0: επιτυχίες. Summer επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του. Διαχρονικές. Summer επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80s 90s, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80s αλλά και 90s. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80s 90s στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 28 10 240 946. Σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9

0: DRS on Friday.
1: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
2: Την μουσική επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

0: Διαχρονικές summer επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.
2: Love is no color.

0: DRS. DRS on Friday.
1: And now, the best mix of music all day.
2: Turn it. DRS FM 95.3.
3: Παρασκευή βράδυ και για μία ώρα. In the mix με τον DJ Κώστα. Στον DRS.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80's 90's Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80's αλλά και 90's. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80's 90's στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας περιμένω.

Το Αυλή Project παρουσιάζει 80's 90's, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Αυλή Bar Restaurant αποχαιρετά τον Ιούλιο με τα πιο αγαπημένα των 80's αλλά και 90's. Στα Dex, Γιάννης Τζανετής, Γιάννης Μακαρόνας. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 80's 90's στο Αυλή Project για να κλείσουμε δυναμικά το μήνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 2810 240 946. Σας

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.